Ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς. Είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106. Μάτια.

0: Μια ζωή.
1: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Στη μοναξιά της κορυφής, είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 106. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Αυτό παίζουμε.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Πες δες, και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές?
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
2: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
2: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
9: Daily Couscous.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: μέσα εβδομάδα. Ένα Daily Couscous είναι εδώ, είναι στην παρέα σου, 6 του Μάη.
1: Εδώ είμαστε.
0: Με Γιώργο Σαμπάνη ξεκινήσαμε.
1: Και δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι σε ένα μήνα ακριβώς θα είναι Ιούνιος. Σε ένα μήνα ακριβώς.
0: Και θα έχει γίνει και. Θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος.
1: Και θα έχει περάσει το Αγίου Πνεύματος, θα είναι καλοκαίρι. Το Αγίου Πνεύματος πότε είναι?
0: Δύο. Μία-δύο, νομίζω. Κάπου...
1: Ναι. Ναι.
0: Αρχές είναι.
1: Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω.
0: Και δεν μπορώ να φύγω από τη φυλακή μου.
1: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, ωστόσο.
0: Σε ένα βαρύ λαϊκό πρόγραμμα.
1: Σε ένα πάρα πολύ βαρύ. Στο δεύτερο πρόγραμμα. Ποιο δεύτερο? Το τρίτο είναι αυτό. Του κλεισίματος είναι που σας διώχνουμε. Αλλά ναι, Παναγιώτης είναι.
0: Εμείς μόλις σας καλωσορίσαμε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου. Ένας Μασούτης είναι σταθερά στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε ιχθυοπολείο, παροπολείο και κρεοπολείο. Γιατί θέλει να σε εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτά είναι λίγα από τα πράγματα για να καταλάβεις τι επικρατεί σε ένα Μασούτη. Ένα χαμόγελο, μια καλή διάθεση, μια ζεστή αγκαλιά γενικότερα, γιατί θέλεις να νιώθεις ωραία. Πάμε, ξέρεις, πολλοί άνθρωποι τα ψώνια τα έχουν σαν ψυχοθεραπεία. Οπότε θέλεις σε αυτή τη διάρκεια να μην έχεις κάτι το να σου χαλάσει, να σου σπάσει τα νεύρα. Οπότε εκεί θα το βρεις. Επίσης, θέλω να σου πω ότι σε σένα που σε ενδιαφέρει και το ενεργειακό αποτύπωμα όπως το Μασούτη, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, τα πάντα όλα. Και μπορείς επίσης να πας σε ένα κατάστημα που είναι προσβάσιμο για όλους και σε όλους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, το ακούς πρώτα εδώ, έτσι έχει μάθει. Εμείς ένα δύο ώρο θα μάθουμε παρέα πολλά τραγούδια.

0: φεγγάρια. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, η οποία έχει πρεμιέρα μαζί με τον Γιώργο Λιβάνη και τον Λευτέρη Κρίκη.
1: Και τη Γιάννη Κατινάκη, μάλλον.
0: Όχι, οριακά. Είδε το βίντεο, ωραίο ήταν.
1: Ωραίο ήταν, ναι.
0: Μπάμπι, yes, έφυγε. Εντάξει, όλα τα ονόματα που χρησιμοποιεί ο Κατινάκης είναι αυτά
1: τα βαριά. Ναι. Πώς το λένε, είναι τα βαριά, ρε παιδί μου τώρα.
0: Ο μάτσο ο τύπος.
1: Μπράβο.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: δεν σου
1: αυτό,
0: πάει,
1: αυτό.
0: Δηλαδή δεν σου πάει στο μυαλό ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορούσε να είναι λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, Γιάννη, δεν ξέρω αν. Τον έχει γνωρίσει, φαντάζομαι.
0: Τον έχω γνωρίσει λόγω.
1: Κοινωνικά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιδί, ρε παιδί μου, το οποίο είναι πάρα πολύ συνεσταλμένο.
0: Όχι.
1: Είναι.
0: Τι είναι, καλά.
1: Όχι, ενώ αν τον γνωρίζει και τον συναναστραφεί, εμείς κάναμε μαζί εκπομπή ένα χρόνο.
0: Θες να μου πεις δηλαδή ότι δεν φλερτάρει, δεν την πέφτει στους ανθρώπους λίγο πιο έντονα.
1: Βρε, δεν ξέρω τώρα τι κάνεις στο κομμάτι.
0: Όχι. και στους καλεσμένους. Έχω υπάρξει σε εκπομπή του με καλεσμένο καλλιτέχνη.
1: Αλήθεια.
0: Εγώ αισθάνθηκα άσχημα. Όχι,
1: θα σου πω. Όντως, όταν ερχόντουσαν καλλιτέχνη στην εκπομπή, ρε παιδί μου, έκανε. Αλλά δεν το κάνει όμως. Το κάνει, ρε παιδί μου, μεταξύ του ορκεστίου. Πώς να σου πω.
0: Έχεις ακούσει αυτό που λένε ότι στα αστεία λέγονται πιο σοβαρά πράγματα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και στα φιλικά μπορεί να είναι τα καλύτερα γκολ. Επίσης.
0: Ξέρεις πολλούς πάνω σκιάφος και επιστρέφουμε.

0: Uncensored εκπομπή πλέον.
1: Ναι,
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη.
1: Κάθε μέρα υπάρχει και ένα διαφορετικό τέλος πάντων.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Devil Wear Prada θα σε πάω εκεί.
1: Ναι.
0: Το είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
0: Ας πούμε στη Μέρη, την συνάδελφό μου, δεν άρεσε καθόλου. Μου έλεγε ότι θα μπορούσα να το δω και στο, όταν θα έβγαινε, θα κυκλοφορούσε.
1: Στην τηλεόραση, π.χ.
0: Τηλεόραση σε κάποιο, ας πούμε,
1: ναι,
0: συνδρομητικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Στην τηλεόραση και πάλι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και την εξέλιξη 20 χρόνια μετά. Δηλαδή, πώς έχουμε φύγει από το περιοδικό και έχουμε πάει στο digital και πώς όλο αυτό το πράγμα επηρεάζει.
1: Άστο. Άστο. Δεν το έχω δει. Θα ήθελα να πάω να το δω με την κολλητή μου στο όπα. Θα πάω να το δω, αλλά για να μου λες εσύ ότι σου άρεσε.
0: Εμένα μ' άρεσε.
1: Ο στόχος μου είναι να βάλω σήμερα ή αύριο να δω το ένα, να το θυμηθώ. Έτσι, γιατί μ' αρέσει να.
0: Σου λέω, ναι. Σ' αγαπώ και άλλο,
1: ένα. Το σήμα δεν μπορώ. Και ακόμα. Ποιο το έλεγε αυτό,
0: Δημήτρης Κόκοτας. Με Φωτεινή από Fame Story.
1: Σταμάτα. Καλά.
0: Τι πάπρο λέω, Μπριτάνη.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εντάξει, πολλές φορές βέβαια όλη αυτή η πληροφορία δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, καλώς κάνει και υπάρχει. Τρέπεσαι.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
4: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
3: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
8: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
7: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
9: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλει κουσκούς είναι εδώ. Να πούμε κάπου εδώ ότι κυκλοφορεί και την...
1: Τι?
0: Όχι, στις 15 νομίζω κυκλοφορεί το άλμπουμ, το έχω 15 κυκλοφορεί το ηχογένεια, το από το άλμπουμ.
1: Α, το άλμπουμ, οκ.
0: Επειδή βλέπω το επόμενο τραγούδι που έρχεται είναι από, έτσι το έκανα το θυμήκα. Και άνοιξε και κανάλι ο αδερφός του.
1: Του από.
0: Ναι, με gaming.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ο Σπύρος, ο Armstrong.
1: Εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου τους gamers. Αλήθεια.
0: Γιατί δεν είσαι gamer.
1: Καθόλου. Εσύ έπαιζες ποτέ σου? Ήσουν
0: τόσο
1: ποτέ...
0: φανατικά, όχι. Σαν παιδάκι κι εγώ ένα Game Boy το είχα.
1: Ρε Παναγιώτη, κι εγώ είχα ένα Game Boy και έπαιζα Tetris.
0: Δεν έπαιζα Tetris, έπαιζα πολύ περισσότερα παιχνίδια. Αλλά
1: και ένα, πώς το λένε, το πρώτο που ήταν το Sega, ας πούμε.
0: Sega δεν είχα.
1: Δεν είχες?
0: Όχι.
1: Α, καλά. Εγώ είχα από τον αδερφό μου, είχαν πάει στο αδερφό μου Sega και παίζαμε
0: Nintendo,
1: Tetris.
0: Nintendo Game Boy. Και τέλος πάντων, δεν ήμουν ποτέ εθισμένος σε αυτά. Δηλαδή, ναι. Δεν είμαι εθισμένος ούτε στα παιχνίδια στο κινητό, ας πούμε, και σε αυτά που ναι. Έχω ανθρώπους που είναι full.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Απόνερε, μπέτικο και επιστρέφω να σου πω τα υπόλοιπα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Μιλάμε για ποικίλες ύλες πράγματα.
1: Βεβαίως. Έχουμε ξεκινήσει από Uncensored και έχουμε καταλήξει στο gaming αυτή τη στιγμή. Και εγώ έλεγα ότι δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που είναι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι και ένα. Και
0: ακριβώς πόρο. Εμένα
1: με έστερνε. Ακριβοπληρωμένο.
0: Ναι, με έστερνε ο Σπύρος να πάρω σε ένα που ούτε το βάζει το μυαλό σου.
1: Ναι.
0: Κάτι κάρτες που λέει αν αυτές τις κάρτες έχουν αξία. Δηλαδή αγοράζεις εσύ ένα πακέτο κάρτες που, ναι, που κάνει, ας πούμε, 40 λίρες.
1: Ναι.
0: Εγώ γιατί το Λονδίνο τις είχα πάρει. Και μπορεί να έχει μέσα μια κάρτα αξίας 8.000 ευρώ. 10. Είναι κάτι συλλεκτικές. Πώς πωλήθηκε μια κάρτα Pokémon, δεν θυμάμαι τι, 1.600.000.
1: Τα μάτα.
0: Εγώ που λέω το Σπύρο, σου πω κάτι. Από την ταλαιπωρία μου πέρασε και από την άποψη που περίμενα. Αν κερδίσει κάτι πολύ, μην με ξεχάσει.
1: Αποκλείεται. Εγώ ξέρω τι είχα κάνει. Είχαμε βάλει τώρα με το. Έχει τέλος πάντων ο Χάρης ένα άλμπουμ με συλλεκτικές κάρτες του NBA. Που τις μαζεύαμε
0: αυτά,
1: τότε.
0: Αυτά, όλα αυτά.
1: Μπράβο. Και έβαλα στο ChatGPT, επειδή βρήκα το άλμπουμ, έβαλα στο ChatGPT.
0: Πόσο κοστίζει αυτό.
1: Πόσο κοστίζει το άλμπουμ, επειδή μου και τι κάρτε. Και υπάρχουν κάρτε που μπορούν να κοστίζουν και 300 ευρώ. Και τώρα μιλάμε ότι εκεί μέσα, ξέρω, έχει 1000 κάρτε. Που είναι χρυσέ και δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή μπορεί να είναι.
0: Εγώ, α πούμε, παλιά μάζευα τηλεκάρτε.
1: Έχω. Όπω το πιστεύω, τηλεκάνη.
0: Όχι. Νίκο Οικονομόπουλο, ο χαρακτήρα και επιστρέφω.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Μα τι ταλέντο αυτό να λέω μια σοβαρή κουβέντα και να μου την κάνει φυγίσμα διαντάξει.
1: Τηλεκάρτες μάζευες.
0: Τηλεκάρτες. Έχω τηλεκάρτα με την αναβίση, με το τραύμα.
1: Σταμάτα. Είχαν πάνω οι τηλεκάρτες σε τέτοιο.
0: 32.000 αντίτυπα. Τις σπάνιες.
1: Τι λες.
0: Έχω και τηλεκάρτα με 5.000 αντίτυπα.
1: Αποκλείεται.
0: Σε ένα σβήσιμο μου ζω έχω δύο.
1: Δεν μάζευα ποτέ. Δεν ήμουν ποτέ συλλέκτης. Για κάτι, σε κάτι τέλος πάντων.
0: Ήμουνα όχι. Αλλά... Τηλεκάρτες είχα πάθει εθισμό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Είχα πάει μέχρι στο μοναστηράκι και μάζευα.
1: Αλήθεια.
0: Σε ένα σβήσιμο είχα πάρει το μοναστηράκι, ήταν τις σπάνιες πολύ.
1: Παιδάκι, μόνο
0: και στέλνει ο Ρόκο έχω τηλεκάρτα.
1: Να σ' ήξερα τότε στην κατασκήνωση που δούλευα. Όχι δούλευα. Ήμουν κατασκηνώτρια, αλλά μετά όταν μεγάλωσα πήγαινα και στη γραμματεία και ξεκαθόμουν και έκανα. Βέβαια, με καρτοτηλέφωνα μιλούσαμε. Μας δίνανε οι γονείς μας καρτοτηλέφωνα και τηλεκάρτες και πηγαίναμε στη γραμματεία και περιμέναμε στην ώρα να πάρουμε τους γονείς.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: Daily Couscous. Ρυθμός.
1: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
4: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
3: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
5: Θέλεις να σε ακούσουν
6: και να την ακούσουν
5: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
6: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
5: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
13: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
12: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
13: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
14: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
14: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
13: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
14: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
13: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
14: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
15: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα? Χωρίς κούπα καφέ? Χωρίς μπακετούλα special? Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι, λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: 2-16-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, ένας λογαριασμός από την Κατερίνα Λιόλιου, έτσι ξεκινήσαμε.
1: Βέβαια. Παιδιά, ναι, δεν ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω πολύ κάνετε έτσι,
0: συλλογές σε διάφορα
1: πράγματα. Σε διάφορα πράγματα. Πολλά έχω διαβάσει, γραμματώσιμο έχω σε πολλές
0: εγώ κόσμους. Συλλέγω και σιδερένια κουτιά από ένα αναψυκτικό πολύ συγκεκριμένο που είναι από designers Μανόλο Μπλάνικ, Μαρκ Τζέικοπς, Καρλ Λάγερφελντ, Πατρίσια Φίλντ,
1: Πατή Φιλίπ,
0: κάτι, γενικότερα διαφορετικούς.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θα ήθελα κάπου εδώ να πω είναι ότι ένας μαζούτσι είναι δίπλα μας, ένας μαζούτσι είναι στην παρέα μας. Για τα απλά, τα καθημερινά, τα ψώνια μας τα πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να συλλέξετε ρύζι, μπορείτε να συλλέξετε μακαρόνια, μπορείτε αναψυκτικά κανονικά, ό,τι θέλετε εσείς τέλος πάντων. Και δει, παιδιά, μαζούτσι από το τόπο σου, λέγεται Πλήση Μαζούτσι και Mr. Grand, όπου είναι και τα προϊόντα τα οποία σας δίνουν έξτρα πόντους στην Mastercard. Για κάθε 200 πόντους 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας και με τα προϊόντα που σας είπα πριν από λίγο έχετε διπλάσιους, κερδίσετε διπλάσιους πόντους.
0: Λοιπόν, έρχεται ένα χατήρι από τη Δέσποινα Μαντή και τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε με Daily Throwback που φυσικά το λέει το κορίτσι μας εδώ.
1: Βέβαια.

0: Μάτια μου, αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνεις και προτείνεις τα τραγούδια για το Daily Throwback και η τρομοκρατική ομάδα του Daily Couscous, εγώ και η Λένη, επιλέγουμε με ποιο θα τρομοκρατήσω ένας τον άλλον. Για...
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 1998. Mm.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Άντρας. Καλλιτέχνης. Το έχει γράψει. Τη μουσική την έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνους.
0: Ναι.
1: Και του στίχη. Ναι. Του έχει γράψει ο Βαγγέλης Κωνσταντινίδης.
0: Άρα είναι Αστάκης Ρουβάς.
1: Το δύσκολα. Πολύ. Σου βάλα πολύ δύσκολα. Ρουβάζω δύσκολα. Για σε παίζω. Πριν ακόμα.
0: Σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς.
1: Okay.
0: Και να άλλαζα απορίες, ναι, ναι, εμπειρίες και αγκαλιές. Mm. Περίμενα την ώρα που θα σε νιώθα να καις. Υπήρχες πάντα μέσα στη ψυχή.
1: Αφήνω το κινητάκι.
0: Συγκατοικούσαμε. Κάτσε να τα πει και ο Σάκης ο Ρουβάς.
1: Ναι, μωρέ.
0: Γιατί τα λέει και λίγο καλύτερα να πεις.
1: Ας τα πει ο Σάκης, ας τα πει.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πω

0: Βρέχει αυτή η Αναστασία. Λοιπόν, έχω να πω. Δεν έχουμε αναφέρει τίποτα για το Κολίνες Festival. Ένα πάρα πολύ ωραίο και καινούριο φεστιβάλ, Κολίνες Sound Festival, που γίνεται στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Που συμμετέχουν όλοι.
1: Πραγματικά.
0: Όταν λέμε όλοι.
1: Και έχει να κάνει τα πάντα. Δεν είναι μόνο το line-up. Ναι.
0: Έχει free camping, ναι. Έχει yoga, έχει παιδικά εργαστήρια, ναι. Έχει.
1: Συναυλίες, εντάξει, από όλους.
0: Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι θα συμμετέχουν. Mm. Δηλαδή δεν είναι πας να δεις.
1: Ακριβώς.
0: Φεστιβάλ.
1: Ναι, όχι, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Τριήμερο είναι.
0: Είναι τετραήμερο.
1: Τετραήμερο είναι.
0: 29, 30, 31 και 1η Ιουνίου.
1: Okay.
0: Είναι εκεί στο τριήμερο, mm-hmm, του Αγίου Πνεύματος.
1: Καλά, τέλεια. Μπείτε ωστόσο να δείτε, δεν ξέρω πώς πάει
0: και
1: με εισιτήρια
0: και τέτοια. Σου και τα λοιπά. Ναι. Στο ticketservice.gr είναι.
1: Okay.
0: Και το trademark το έλα στο χωριό του μεταξύ. Πρώτη φορά βλέπω από όλους τόσο ένθερμα βίντεο και πόσο γουστάρουν, ναι, που θα είναι εκεί και τα λοιπά, και creative βίντεο.
1: Εμπρός πίσω.
0: Έχουν κάνει πολύ ωραία φασούλα εκεί πέρα και μπράβο. Κοίτα, εγώ το γνώρισα μέσα από τη Ματούλα Τζαμάνι το συγκεκριμένο, ναι, φεστιβάλ, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι είναι έτσι ο πλαρχηγός σε αυτό το πράγμα, είναι μπροστάρισα και μπράβο, γιατί αυτές οι ενέργειες
1: είναι πολύ ωραίες. Πώς θα έλεξα όμως την
0: Νομίζω απλά το προτείνανε ότι θέλεις να έρθεις να φτιάξουμε ένα πραγματάκι καινούριο εδώ, okay, και να το.
1: Γιατί ας πούμε, ξέρουμε ότι η Ματούλα Τζαμάνι είναι πάρα πολύ, αγαπάει πάρα πολύ την Αμοργό.
0: Μένει στην Αμοργό.
1: Αλλά
0: είναι Αμοργιανή πια.
1: Είναι Αμοργιανή πια. Μήπως είχε καμιά καταγωγή, λέω, από εκεί, καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω αν έχει καταγωγή, αλλά γενικότερα η Ματούλα, επειδή είναι ένα πλάσμα το οποίο είναι ανήσυχο. Ανήσυχο. Mm. Και όποτε ζητήσει βοήθεια θα τρέξει. Δηλαδή θα τη πει, πάμε να το φτιάξουμε το. Είναι, ναι, αυτός ο άνθρωπος.
1: Okay.
0: Κατάλαβες. Mm. Οπότε, Κολίνες Sound Festival. Άμα θέλετε να περάσετε μοναδικά εκεί και με το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε μια βόλτα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική?
2: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός.
2: Μείνε εδώ.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Ρυθμός 106.
1: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
3: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
4: Και τι προσφέρει δηλαδή?
3: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
4: Εγγύηση έχει?
3: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
4: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
3: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
0: Fresh and Healthy στο ρυθμό FM 106.
3: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι, μα με το ανοιξιάτικο συγκεκριμένο.

0: 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Ψάχνετε το ιδανικό σημείο για επαγγελματική συνάντηση ή λίγη δουλειά με ηρεμία? Lobby Zeta στο Hotel Zeta Palace. Ένας ευρύχωρος, ήσυχος χώρος με δωρεάν Wi-Fi, καφέ μπαρ και άνετους καναπέδες, ιδανικός για meetings ή χαλάρωση. Α, και όχι μόνο για τους διαμένοντες, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί.
2: Lobby Zeta, Hotel Zeta Palace. Το πιο έξυπνο σημείο συνάντησης στην πόλη. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
7: Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
8: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και brunch.
9: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
10: Μα του είπα, καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
9: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
10: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
9: Ιταλός,
10: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα...
11: Αθώς!
12: Αθώς!
11: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
12: Αθώς!
9: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
13: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
14: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, κλαμπ σάντουιτς, πίτα κλαμπς, μπέργκερ, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
13: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 306820 και 21.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
16: Daily Couscous.

0: το ημέρο εκπομπή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Ένα τέλειο κουσκού είναι εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Τέταρτο ημέρο. Πού δεν μπήκαμε στο. Δεν σου πω ποτέ για το άγχος που με κατακλείζει αυτή τη στιγμή.
0: Σε κατακλείζει.
1: Με κατακλείζει το άγχος. Λιλιπούτι οι καραμελιστές.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει το εξής. Ήθελα σήμερα το πρωί να ταΐσω το γατάκι, αυτό το γατάκι το που έχω βρει τέλος πάντων το άρρωστο. Να του δώσω ένα αντιβίωση κλπ. Το οποίο με βλέπει και με χέζει. Όπως με συγχωρείτε, παιδιά, συγγνώμη για το έγκαιζο. Αλλά με φοβάται πάρα πολύ γιατί το ανοίγω το στόμα και του βάζω την αντιβίωση μέσα. Τι να κάνω, πώς θα γίνει καλά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, μπαίνει σήμερα μέσα στο σπίτι.
0: Και το πρέπει... γατάκι αυτό το κρατήσεις.
1: Δεν ξέρω, άφησε με στην ησυχία μου.
0: Μάλιστα.
1: Μπαίνει μέσα στο σπίτι, Παναγιώτη, και δεν το βρίσκω. Δεν ξέρω που είναι. Και το έχω αφήσει μέσα στο σπίτι. Απλά έβαλα, πήρα την άμμο από εκεί που την είχα, ξέρω εγώ, στην αποθήκη που μπαίνει να βγαίνει. Πήρα την άμμο, την έβαλα μέσα στο σπίτι, στο κέντρο κιόλα.
0: Για να τη βρει.
1: Για να τη βρει. Και λέω, αν τα κάνει χάλια, δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Και τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει μέσα στο σπίτι. Παιδιά, όποιο έχει κάτι να μου στείλει ένα μήνυμα. Τι θα είναι αυτό που θα βρω.
0: Γενικά, άκου λίγο. Δεν ξέρω τώρα το κακόμενο αυτό, αλλά γενικά τα γατάκια είναι πολύ στην άμμο του. Είναι πάρα πολύ υποχόνδρια. Σου λέω γιατί έχω γάτο. Εμένα, δηλαδή, θυμάμαι κάποια στιγμή όταν ήταν μωρό ακόμα ο Θόρ. Προσπαθούσε, το παιδί ήθελε να κάνει την ανάγκη του. Και να κλαίει, να μην καταλαβαίνοντα. Και τι είχαν κάνει, επειδή η τουαλέτα του είναι στη μικρή του τουαλέτα. Όπως ξέρει. Είχε ένα κλείσει την πόρτα και δεν μπορούσε το κακόμενο να μπει. Και το κακόμερο πήγε και τα έκανε στην πόρτα της τουαλέτας. Δηλαδή, τίποτε εγώ ήθελα, αλλά δεν μπορούσα γιατί δεν μπορούσα να μπω. Γιατί τη λύθηκε, μου κλείνει την πόρτα. Δηλαδή, τι αν κάνει το ζωντανό κι αυτό.
1: Παιδιά, δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο το άγχος μου η τουαλέτα του. Είναι και το μην ξύσει τα πάντα όλα, μην φάει τίποτα. Αυτά.
0: Χριστίνα Καγκούτη, πες και θα έρθει.
1: Που γίνει ένας

0: Γιώργος Μαζωνάκης επιπτώσεις. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ετοιμάζει μια πολύ ωραία συναυλία στις 10 του Ιούνιου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τρανό στην Προβλήτα Β. Θέλω να δω συναυλία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Και εγώ θέλω να δω συναυλία.
0: Δηλαδή θα πάω.
1: Και εγώ θέλω να.
0: Μα εγώ θα πάω.
1: Α, και είναι Τετάρτη.
0: Ναι, μια εβδομάδα πριν. Τα Mad Video Music Awards.
1: Βέβαια, συγκλονιστικά τώρα έτσι. Μιλάμε, θα γίνει χαμός τα Mad
0: Video. Στο λέω, εσένα που σου φωνή.
1: Ναι, και τελειώνει εκεί αυτό.
0: Φωνή.
1: Ναι, που πολύ φωνή.
0: Φωνές!
1: Ακούω φωνές!
0: Οι άνθρωποι φεύγουν.
1: Ναι.
0: Πού μας ακούνε εμένα να ουρλιάζουν.
1: Λοιπόν.
0: Δεν με αγαπούσες, Γιώργος Σαμπάνης, και επιστρέφουμε.

0: Και ξαφνικά, που λέει και η Κέιτ που ακούσαμε το υποσυνείδητο.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Ένα τέλειο κουσκούς έφτασε στο φινάλε. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα. Να περνάτε όμορφα, καλή συνέχεια. Καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ, συνεχίζεται εδώ. Εμείς αύριο.
1: Τα σπουδαία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Daily Couscous. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
5: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: μια ζωή.
1: Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.
1: Μες στα χαράματα.

0: καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
3: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Τα πάντα.
8: Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 41 0 72 596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ξεκινήστε τη μέρα σας βάζοντας ρυθμό στη ζωή σας. Ρυθμός 106. Καλημέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Μικρές ανακαινήσεις. Μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
6: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979 441 800 και 25910 22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697 768 3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
10: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
4: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410 73 έκνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο

0: καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένη 87 Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410 77 066.
1: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
2: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
1: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παγιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410 71 587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
3: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αλλού ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
6: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
2: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
2: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
2: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
2: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
11: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
12: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
13: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
13: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
12: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
13: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ενφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
14: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
1: Fresh and Healthy στο Ρυθμό FM 106.
2: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
4: Για την Ξάνθη, πουτακίδη σιλίας και ΣΥΟΜΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
5: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύμφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυδείρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
7: Όχι, όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
6: Και τι προσφέρει δηλαδή?
7: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
6: Εγγύηση έχει?
7: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
6: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
7: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com.
7: Σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
8: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.

0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
1: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: είσαι.
1: Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
6: Πολύ. Τώρα μόλις έβγαζα.
7: Άννα χαθείς, Άμυαλε, τι κάνεις εδώ?
6: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
7: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
6: Είδα κότες και μπήκα.
8: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτοπιφτέκι, κοτοπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές. Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25-410-69-123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
9: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη όμικρον έψιλον. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
13: Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
14: Ησυχία, συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ, κατηγορούμενε.
15: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Δικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
14: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
15: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
14: Ιταλός, ε!
15: Ενώ σε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
7: Αθώς!
16: Αθώς!
7: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
16: Αθώς!
14: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
17: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας.
18: Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pizza clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές.
19: Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21.
20: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

ραδιού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός. Ρυθμός 106.

0: Περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
5: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
4: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
5: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

χτύπησα καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευες καινούρια σάλι. Μου μοιάζεις και μ' αρέσεις, που δεν θέλεις ασφαλές λιμάνι.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Αύγυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
6: Καινούργιο όχημα.
7: Μπουρμπουλίθρες.
6: Μπράβο. Ήξερα ότι έχεις τρέλα με την καθαριότητα, αλλά εσύ το έχεις κάνει καινούριο.
7: Του έκανα βιολογικό καθαρισμό, αντικατάσταση ταπετσαρίας ουρανού, επιδιόρθωση χρώματος, κέρωμα και δεσπανάρια.
6: Βλέπω. Ξέρω, κάνουν και επιδιόρθωση κλειδιών, δωρεάν αλλαγή λαδιών και αναλαμβάνουν και το πλήσιμο του κινητήρα. Και δωρεάν έλεγχο του οχήματος.
7: Wospark. Μπουρμπουλίθρες. Όλα τα κάνουν.
6: Με ολοκένουργια αυτόματη βούρτσα και πλήσιμο σασί στο Apps Vise. Και τα πιο σύγχρονα self-service με τα κορυφαία νανοτεχνολογίες υλικά καθαρισμού και με άνετο πάρκινγκ για καφέ.
7: Wash Park, Μπουρμπουλίθρες, 30 Μιχαηλίδη 26, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Wash Park, Μπουρμπουλίθρες.
6: Και καθάρισες. Διατίθονται δωροκάρτες. Μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου. Και καρταμέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος.
7: Και μην ξεχάσω, τώρα και άμεση αγορά και πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
6: Άρα καινούργιο το όχημα.
7: Wash Park, Μπουρμπουλίθρες.
6: Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας. Και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
11: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
10: MyG.
11: MyG. Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
10: Και από τιμές?
11: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
12: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
13: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
14: Θέλεις το event σου να γίνει talk of the town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar.
15: Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
16: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
17: Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες. Σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες στο μυαλό μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Η μουσική που αξίζει να ακούει Ξάνθη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει το όνομα της εξειδίκευσης.
7: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
8: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
9: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις...
8: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
9: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα...

0: 6947 809 896 και 6947 708 506.
1: Για ΣΥΜ και Τουργκάι. Ειδικότητά μας η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
2: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
3: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
4: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ρυθμός 106.
1: Νέο.
0: Ρυθμός.
1: Ρυθμός
0: 106.
1: Περισσότερος ρυθμός.
0: Περισσότερη μουσική.
1: Σε λίγο.
2: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
3: Φέτος για τον Μπαϊράμ ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
2: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
6: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
7: But first, coffee.
3: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
11: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
10: Μετά από αυτό θυμήθηκα κι εγώ. Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτεται τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 2541-071-587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
15: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
14: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
15: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
16: αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
17: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
16: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
17: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
16: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
17: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
16: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
18: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106, το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106. Μάτια μου.

0: μια ζωή.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
8: Ρυθμός 106.
9: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
12: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις?
13: Όχι όταν ξέρεις που να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
12: Και τι προσφέρει δηλαδή?
13: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
12: Εγγύηση έχει?
13: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
12: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
13: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
14: Θέλεις το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι της πόλης?
15: Στο Hotel Zeta Palace έχουμε τη λύση. Ειδικά διαμορφωμένη παιδική αίθουσα, αποκλειστικά και μόνο για εσάς, με χειροποίητο μπουφέ, παιχνίδια, φουσκωτά, μουσική και καθιστικό για τους μεγάλους.
14: Hotel Zeta Palace. Εκεί που κάθε πάρτι γίνεται μοναδικό. Με αγάπη και ποιότητα για τα παιδιά μας.
15: Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social.
16: Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
17: Για την Ξάνθη, Πουτακίδης Ηλίας και ΣΥ ΩΜΚΡΟΝΕ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-152.
18: Ήξερες ότι στο ρυθμό FM 106.
19: Είσαι λάτρης του ελληνικού καφέ? Τότε μάθε ότι τα κατακάθια που αφήνεις στο φλιτζάνι μπορούν να γίνουν ένα πρώτης τάξεως λείπασμα για τα φυτά σου. Τα υπολείμματα του καφέ περιέχουν ασβέστιο, κάλιο και φόσφορο, κάτι που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των φυτών σας. Αποξηράνετε λοιπόν τα κατακάθια του ελληνικού καφέ και ρίξτε το φυσικό αυτό λείπασμα στα φυτά σας. Αυτά θα σας ευγνωμονούν.
20: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
21: Magnifique, super, incroyable, και εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet, σχέση εμπιστοσύνη!
22: Electronet Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αφύρων 37 και 12 Αποστόλων.
23: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106.
24: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
23: Ρυθμός 106.
24: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
5: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local καφέ. Κατηγορούμενε.
6: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local καφέ, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
5: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
6: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local καφέ. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
7: Ιταλός, ε.
6: Ενώ είστε Ιταλιάνο σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
8: Αθώος!
9: Αθώος!
8: Λιμπερτά, λιμπερτά, local καφέ!
9: Αθώος!
5: Αθώος. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local καφέ.
1: Local καφέ. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες. Εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541-3068-20 και 21.
10: Τι ψάχνεις?
11: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
10: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
11: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
10: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
12: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
1: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
12: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
1: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
12: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
1: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φαξ 25410-73-677.
12: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591 056 359.
7: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς είναι από τα τραγούδια.
2: Ωραία μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: περισσότερη μουσική. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Ρυθμός 106.
6: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Αν ψάχνεις όλη τη φρεσκάδα της Μάνας Γης, θα τη βρεις στη Δημοκρίτου 33. Εκεί δηλαδή που είναι το ΖΕΑ.
10: Ένα νέο κατάστημα που εξασφαλίζει τα καλύτερα τοπικά προϊόντα παραγωγής μας από το δικό μας κτήμα αλλά και άλλων αποκλειστικά τοπικών παραγωγών. Φρέσκα φρούτα, λαχανικά και όχι μόνο, που θα δώσουν αυτό το κάτι άλλο στο οικογενειακό τραπέζι.
9: ΖΕΑ. Νόστιμες επιλογές του τόπου μας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Τώρα και με delivery στο τηλέφωνο 2541 40 14 60. Δημοκρίτου 33, Ξάνθη, με άνετο πάρκινγκ.
10: ΖΕΑ. Δίνουμε ζωή σε χαμηλή τιμή.
11: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
9: Καταπληκτικό!
11: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
9: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
11: Καταπληκτικό. Κωνσταντίνου Μπένη, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
12: Πουλ. Τώρα μόλις έβγαζα.
13: Άννα χαθείς, Άμυαλε. Τι κάνεις εδώ?
12: Γιαγιά, εδώ δεν είναι το Περικότας.
13: Αχ, αήρευτε. Δεν βλέπεις ότι είναι κοτέτσι?
12: Είδα κότες και μπήκα.
14: Περικότας. Λαχταριστά πιάτα με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε κοτόπουλο. Έτοιμα μαριναρισμένα και παναρισμένα. Εύκολα και γρήγορα στο μαγείρεμα. Κοτόπουλο τηγανιά, ρολάκι, κοτομπιφτέκι, κοτομπουκές και πολλά άλλα. Το πιασές? Περικότας. Στην Ηρώων 109 στην Ξάνθη. Και delivery στο 25410-69123. Βλέπεις κότα? Περικότας.
15: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Ρυθμός 106.
16: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
3: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Μπορεί να είμαστε μακριά από τη θάλασσα, αλλά βρισκόμαστε στην καρδιά της γεύσης. Ταβέρνα The Chef. Άνοιξε και σας περιμένει. Ο σεφ μας δημιουργεί με φαντασία και πάθος φαγητά παραδοσιακά, αλλά και ιδιαίτερες γεύσεις από όλο τον κόσμο. Θέλετε να ζήσετε τη φαντασία με την εμπειρία του σεφ στην ταβέρνα The Chef Unal, στα Λευκόπετρα Ξάνθης. Τηλέφωνο 25410-32972.
3: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
1: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Η μουσική που αξίζει να ακούει Ξάνθη.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14.000.

0: μασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά, με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Διακοπές ή δουλειά. Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδηγήσε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels. No Stress.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
9: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
8: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
9: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
0: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
0: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
9: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
0: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
9: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
0: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
10: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
11: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην κεντρική οδό.
12: But first, coffee.
11: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Αν η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ζωή.
1: Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Ρυθμός 106.
7: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
8: Fresh and Healthy στο Ρυθμό FM 106.
9: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
12: Για την Ξάνθη που...
11: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το

0: Settings η χαλάρωση. Α, και όχι μόνο για τους διαμένοντες, οποιοδήποτε μπορεί να το επισκεφτεί.
1: Lobby Zeta, Hotel Zeta Palace. Το πιο έξυπνο σημείο συνάντησης στην πόλη. Τηλέφωνο 25410-64414 στο zetapalace.gr και στα social. Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
2: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410-77066.
1: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μη μπλέξεις.
4: Όχι όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
3: Και τι προσφέρει δηλαδή?
4: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
3: Εγγύηση έχει?
4: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
3: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-025-781 και στο All Cars Ξάνθη.
4: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
5: Ακούστε μια ιστορία που θα σας πω. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα αγόρι σαν εμένα καλή ώρα. Και ήρθε η ώρα να πάει στο ραντεβού. Αλλά χάλασε το μηχανάκι του. Σαν εμένα καλή ώρα. Απογοητεύεται και μέσα στη σιωπή ακούει μια φωνή.
6: Δεν σε αντέχει άλλο το μηχανάκι. Πήγαινε το στον ειδικό. Moto House Ταμείας.
5: Μετά από αυτό, θυμήθηκα κι εγώ Γιώργος Ταμείας στην Καπνεργατών 26 Ξάνθη. Σε νέα διεύθυνση, πιο μεγάλο μαγαζί και φυσικά πιο κεντρικά για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων. Όλους τους σκέφτε τον παλιά σας. Ποιος? Μα ο Ταμείας. Ο Γιώργος. Ένας είναι. Μην μπερδεύεστε. Moto House Ταμείας. Γνήσια ανταλλακτικά και επώνυμα, αξεσουάρ, βελτιώσεις, σέρβις. Πώληση χοντρική λιανική. Και όπως είπαμε, σε νέο σημείο, Καπνεργατών 26. Τηλέφωνο 25410-71587. Moto House Ταμείας Γεώργιος. Ο μόνος ειδικός.
7: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Ρυθμός 106.
10: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση, οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
7: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάθε ώρα είναι local coffee για καφέ, πρωινό και μπραντς.
9: Ησυχία. Συνεχίζουμε. Υπόθεση local café, κατηγορούμενε.
10: Μα του είπα. Καφέ τα πάρεις μόνο από το local café, κύριε Τικαστά. Περκέ εκεί ένα καφέ.
9: Σεβασμός, κατηγορούμενε, που γλύφεις τα δάχτυλά σου. Συνέχισε.
10: Ήμουν πολύ συγκεκριμένο. Από το local café. Εκεί πιστεύω έγινε το παρεξήγηση.
9: Ιταλός, ε.
10: Ενώ είστε Ιταλιάνο, σημαίνει τοπικό. Ή ο Ιταλιάνο, άρα.
11: Αθώς!
12: Αθώς!
11: Λιμπερτά, λιμπερτά, local café!
12: Αθώς!
9: Αθώς. Μπορείτε να φύγετε και να πάτε να τα απολαύσετε όλα στο local café.
0: Local café. Take away στο χώρο μας ή και στον δικό σας. Μεγάλη ποικιλία σε σφολιάτες, εξαιρετικά σάντουιτς, club sandwich, pita clubs, burger, hot dogs, κρέπες αλμυρές και γλυκές. Μεσολογγίου 1923, Ξάνθη. Delivery 2541 3068 20 και 21. Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106.
1: Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς
0: είναι από τα τραγούδια.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει το όνομα της εξειδίκευσης.
2: Γιασίν και Τουργκάι. Συνεργείο επισκευής συντήρησης αμαξωμάτων και βαφές αυτοκινήτων.
5: Σύγχρονη τεχνολογία, ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία.
2: Ευθυγράμμιση σασί με καλύπρα Carpens. Αλλαγή παρμπρίζ σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές.
5: Επισκευές, κολλήσεις πλαστικών, προφυλακτήρες. Τοπικές βαφές και γυαλίσματα αυτοκινήτου για 80% περισσότερη ζωντάνια στο παλιό χρώμα. Γυάλισμα και βαφή φαναριών.
2: Φανοποιείο βαφείο Γιασίν και Τουργκάι.
0: Με τον εξελιγμένης τεχνολογίας φούρνο Aerotechnic.
2: 10 χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας μετά το εργοστάσιο Ζαχάρεως στα 50 μέτρα δεξιά.
5: Τηλέφωνα 6947-809-896 και 6947-708-506.
2: Γιασίν και Τουργκάι. Ειδικότητά μας, η τελειότητα στο αυτοκίνητό σας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσανε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
5: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
6: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
5: MyG.
6: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
5: Και από τιμές?
6: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε μπιφτέκια κοτόπουλο 740 γραμμάρια μόνο με 3,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,89. Τσουρεκάκια με κρέμα κακάο 250 γραμμάρια μόνο με 1,39. Αλεύρι 3 κιλά μόνο με 1,49. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
7: Ρυθμός 106.
8: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
9: Υγιεινό, νόστιμο, θρεπτικό, ομοιόμορφα μαγειρεμένο, ροδισμένο και τραγανό. Τι είναι?
10: Καταπληκτικό!
9: Το φημισμένο κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης με πατατούλες και ριζάκι συνεχίζει να συναρπάζει.
10: Θρεπτικό και ζουμερό, όπως το αγαπήσατε. Και όπως το φτιάχνουμε, πάντα με αγάπη.
9: Καταπληκτικό! Κωνσταντίνου Μπένη, 87, Ξάνθη. Σε πακέτο ή με delivery στο 25410-77-066.
11: Τι ψάχνεις?
12: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
11: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
12: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
11: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
13: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Ρυθμός 106.
14: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
2: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
1: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
8: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
8: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
8: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410-27-802 και 25410-74-259.
8: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pigipavlaesei.gr.
9: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
10: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
9: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονά.
10: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν.
14: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
13: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
15: Τα πάντα! Τα πάντα! Τα πάντα!
13: Τα πάντα! Το εννοώ. Τα πάντα σε αξεσουάρ, ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Μπαταρίες, καλύματα, λευγέδες, υαλοκαθαριστήρες, μπαταρίες, ελαστικά, αντιλιακές μεμβράνες, αμορτισέρ πορπαγκάζ, ηχοσυστήματα και φώτα LED. Θέλεις και το ποδήλατο μαζί σου στο ταξίδι? Σχάρες ποδηλάτων, κοτσαδόρι, μπαγκαζιέρες. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Τριανταφύλου Μιχαηλίδη 26 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-72596. Τα πάντα για το αυτοκίνητό σου σε ένα μόνο κατάστημα. Διατίθονται δωροκάρτες, μία ξεχωριστή και πρωτότυπη πρόταση δώρου και κάρτα μέλους για να είσαι πάντα κερδισμένος. Wash Park, Μπουρμπουλήθρες. Κοντά σας από το 2002 για ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας.
16: Τι ψάχνεις?
17: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
16: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
17: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
16: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: μια ζωή.
1: Ανεβάσαμε ψηλά τον πήχη στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Διακοπές ή δουλειά? Το αυτοκίνητο που θες σε περιμένει στο Γκριτζελάκης InstaRent. Οδήγησε άνετα, χωρίς άγχος, με παραλαβή από τα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης και Χρυσούπολης. Ενοικιάσεις σε Χρυσούπολη και Άβδυρα. Μικρά γιοταχή, επαγγελματικά, βαν, τα έχουμε όλα. Γκριτζελάκης InstaRent. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Τηλέφωνα 6979-441-800 και 25910-22740. Γκριτζελάκης InstaRent. Smart Wheels, no stress.
2: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera κάτω Παύλο Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
0: Fresh and Healthy στο ρυθμό FM 106.
5: Με τι λαχανικό θα αντικαταστήσουμε το χειμωνιάτικο μπρόκολο και κουνουπίδι? Μα με το ανοιξιάτικο συγγενή τους φυσικά, τα λαχανάκια Βρυξελών. Οι φυτικές ίνες που έχουν τα λαχανάκια Βρυξελών θα συμβάλλουν και στον καλύτερο έλεγχο του βάρους μας. Γιατί όσο να πεις, οι παραλίες μας περιμένουν.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ωρα για νέα ελαστικά, αλλά όχι στην τύχη. Η Michelin επέλεξε για σένα τα καλύτερα καταστήματα ελαστικών. Δίκτυο Via Leader. Υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού, άψογη τεχνική εξυπηρέτηση σε 40 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Μπες τώρα στο vialeader.gr. Via Leader. Ένα δίκτυο κορυφαία αξιοπιστία. Με την εγγύηση της Michelin.
6: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥ ΩΕ. Ελαστικά ζάντες ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 2541-077-152.
0: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν.

0: ενοικιαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
1: Ένα όνομα είναι αρκετό για να κάνεις την έξυπνη κίνηση. Αφή Μουντζάκη. Ανακύκλωση όλων των τύπων των αυτοκινήτων. Με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες απόσυρσης και οριστικής διαγραφής από την ανακύκλωση Αφή Μουντζάκη ΩΜΕ. Σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης σιδήρων, μετάλλων, παλαιών μπαταριών, αλλά και ηλεκτρικών συσκευών. Δίπλα σας και για την ενοικίαση κάδων και κοντέινερ για κάθε χρήση. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων Αφή Μουντζάκη ΩΜΕ. Με πιστοποίηση ISO 9001 και 14001. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-026-655. Η έξυπνη κίνηση σε ένα όνομα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: περισσότερη μουσική.
1: Ρυθμός 106.
0: Ρυθμός.
1: Μείνε εδώ.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Ρυθμός 106.
0: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Μας ρωτάνε συχνά πώς κάνουμε το κοτόπουλο, πώς το μαγειρεύουμε τόσο νόστιμο στο φούρνο και πώς το συνοδεύουμε με πατάτες και ριζάκι τόσο μοναδικά. Η απάντησή μας, με αγάπη.
6: Καταπληκτικό! Το αυθεντικό κοτόπουλο φούρνου της Ξάνθης θα το βρείτε μόνο εδώ. Κωνσταντίνου Μπένι 87, Ξάνθη. Σε πακέτο για το σπίτι ή με διανομή στο χώρο σας στο τηλέφωνο 25410 77 066.
5: Καταπληκτικό! Γιατί ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με αγάπη.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
9: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Ρυθμός 106.
0: Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Bayram ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694-4429-923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής, ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
6: Επιστρέψαμε
7: και παίζουμε επιτυχίες
6: ασταμάτητα για 30 λεπτά.
7: 30 λεπτά.
6: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Τη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

0: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
4: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
0: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
5: Σε κάθε καιρική συνθήκη, σκέψου Via Leader, το δίκτυο με τους κορυφαίους ειδικούς των ελαστικών.
6: Για την Ξάνθη, πουτακίδης ηλίας και ΣΥΑ ΩΜΙΚΡΟΝ ΕΕ. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγράμμιση. Λευκή που 14, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 77 152.
7: Θέλεις το event σου να γίνει Talk of the Town? Για ξεχωριστούς, αξέχαστους γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, φεστιβάλ, Riviera Van Bar. Το πιο στιλάτο Van Bar έρχεται στο χώρο σου και προσφέρει ποτά, δροσερά κοκτέιλ και μοναδικές γεύσεις που θα απογειώσουν τη διάθεση. Και για έξτρα μοναδική εμπειρία, Video Booth 360. Κατάγραψε τις καλύτερες στιγμές με εντυπωσιακά βίντεο. Riviera Van Bar και Video Booth 360. Εσύ φέρνεις την παρέα, εμείς την απόλαυση. Επικοινώνησε στο 697-768-3476 και στο Instagram Riviera_Van Bar. Riviera Van Bar. Το event σου όπως το ονειρεύτηκες.
8: Θέλεις το πιο ξεχωριστό παιδικό πάρτι της πόλης? Στο Hotel Zeta Palace έχουμε τη λύση. Ειδικά διαμορφωμένη παιδική αίθουσα, αποκλειστικά και μόνο για εσάς, με χειροποίητο μπουφέ, παιχνίδια, φουσκωτά, μουσική και καθιστικό για τους μεγάλους. Hotel Zeta Palace. Εκεί που κάθε πάρτι γίνεται μοναδικό. Με αγάπη και ποιότητα για τα παιδιά μας. Τηλέφωνο

0: 2-10-6-4-4-14 στο zpalas.gr και στα social.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Ρυθμός 106. Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε επιτυχία. Και οι γιορτές είναι η καλύτερη αφορμή για να έρθουμε πιο κοντά.
1: Φέτος για τον Μπαϊράμ, ευχόμαστε σε όλους τους συνεργάτες και τους πελάτες μας χρόνια πολλά με υγεία και δημιουργικότητα.
0: Θέλετε να ακουστεί η δική σας επιχείρηση οπτικά ή μέσω ραδιοφώνου? Είμαστε εδώ για να το κάνουμε πράξη με απόλυτο επαγγελματισμό. On Air Media Group. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο 694 44 29 923. On Air Media Group. Γιατί η δική σας προβολή είναι η δική μας προτεραιότητα.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Ρυθμός 106.
4: Δεν αντιγράφει. Γράφει.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης

0: Με πείρα 50 χρόνων, με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ, Γιώρας.
0: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
0: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pg-sa.gr.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμπαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Επιστρέψαμε και παίζουμε επιτυχίες. Ασταμάτητα για 30 λεπτά. 30 λεπτά. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

όλοι θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ενώ η επιτυχία θέλει κόπο, εμείς εκπέμπουμε ακούραστα. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: σ' αγαπώ.
1: Θέλεις περισσότερη μουσική? Ρυθμός 106. Ρυθμός. Μείνε εδώ. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ρυθμός 106. Δεν αντιγράφει. Γράφει.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν...
5: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων. Μπορείτε να μας πείτε τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε, πείτε τους Ρυθμός 106.
6: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη. Γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο και φοβάσαι μην μπλέξεις?
8: Όχι, όταν ξέρεις πού να πας. All Cars. Στην εταιρεία που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και 16 χρόνια τώρα ξέρει τι σημαίνει εμπιστοσύνη.
7: Και τι προσφέρει δηλαδή?
8: Εισαγωγές, εμπορία, ακόμα και ανταλλαγές αυτοκινήτων. Με ελεγμένα ασφαλή οχήματα και όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
7: Εγγύηση έχει?
8: Φυσικά. Ένα ολόκληρο έτος με κάθε παράδοση.
7: All Cars. 16 χρόνια ασφάλεια στο δρόμο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 025 781 και στο All Cars Ξάνθη.
8: Βρείτε μας σήμερα και οδηγήστε με σιγουριά.
1: Τους πήραμε τον αέρα και παίζουμε την καλύτερη μουσική. 55 λεπτά μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

αλλού. Ακούς λόγια του αέρα. Στο δικό μας αέρα ακούς μόνο μουσική. Ρυθμός 106.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
1: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM. Και για δύο ολοκλήρες ώρες θα ακούσουμε, όπως κάνουμε καθημερινά, την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ριελληνίδου με το Εξηγήστε μου, ενώ λίγο πριν ο Απών και το Ρεμπέτικο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος όπου κι αν πας, η Ιουλία Καλυμάνη με Ξόδεψες και αμέσως μετά ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Δέσποινα Βανδύ και Κωνσταντίνος Αργυρός, Χατήρι, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Ακολουθούν αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός.

0: τόσο τώρα.
1: Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Ελένης, Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Βασίλη. Έρχονται Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Ελένη, και αμέσως μετά ο Γιώργος Σαμπάνης με το Δε μ' αγαπούσες για τον Κωνσταντίνο.

Ήταν η Ανδρομάχη με το Σούσουρο, μία επιλογή της Δέσποινας, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη αυτή της Μαρίας, Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

στο βιογραφικό σου. Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές. Ήταν ο Χρήστος Μενιδιάτης, Μέχρι εκεί μπορούσες, μια επιλογή της Μαργαρίτας, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για τον Παναγιώτη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλού.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Θοδωρή, Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο νερό, ενώ λίγο πριν Χρήστος Αντιγκάη, Μια καψούρα έχω για τον Θοδωρή. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1841 η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Σαν σήμερα το 1927 περικόπτονται μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Σαν σήμερα το 1945 ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα αυτή της Δέσποινας, Πέγγι Ζήνα και Άμινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλή Πρωτομαγιά και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Ρυθμός 106. Η διαφορά μας από τους άλλους είναι απλή. Παίζουμε καλύτερα.

θέλουν να φτάσουν στην κορυφή. Εμείς είμαστε ήδη εκεί. Ρυθμός 106.

Ρυθμός 106. Ακούστε τον συχνά και δυνατά. Αν δεν έχετε άμεσα αποτελέσματα, αυξήστε τη δοσολογία. Είναι για το καλό σας.

Στη μοναξιά της κορυφής. Μοναξιά της κορυφής. Είστε η μόνη μας παρέα. Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Ρυθμός 106. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Εδώ τα μόνα λόγια που ακούς.

Ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη. Στους 106. Ρυθμός 106. Ρυθμός. Το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο της Ξάνθης.